Γης κοκτή, σε γνάφοινιά, σε κισκαβιά. Χόλκον τσέγκ είδες τόλων, σοχίδι λαμάρ, εφεύω τσουπάν, όνιο μουδβον, ρούζα γνήλνον. Τε κίκι κλαπτόβον, ουι έτσερι βότ, ουι γιόνιρι βότ, ουι φίκ, ουι νέμλεχετ, ηγότ. Την ότι

πρωινό που γυμνιά σε κυσκαβιά. Χόλκον τσέγγι δεν σχόλων. Σοφίδι λαμάρ, φεύγω τσουφάν. Ο νιου μου τβον ρούζα κνιλνό. Τε κίκι λατ φεύγων.